0: Εξ αιώνιος δέοι, εξ αιώνιος τολίτ πεκάτα μούντι, μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Δόμινε,
0: νον σουν δίνιος, ουτ ίντρε σου τέκτουμ μεου, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σανάβιτουρ άνιμα μέα. Κόρπους της Σάνγκουις Κρίστη, κουστόδιαν με, ειν βίτα μετέρναμ.